0: κάνω σου καλάρια.
1: Ρα πέρα, μα σε είτε με σου σου καμεστία νετά.
0: Για
1: μου λέω και εσύ είναι ένα λέλιο.
2: Πάεις και τσινού με μεστε γουνιάν. Ήρουν αλδεκό τύπο βάτσου ένα μεστιβά. Τιο, εσά και τεσσάκου τσιπάει.
1: Ρα πέρα, βάτσου.
2: Bueno, vaya, no voy a saber tú.